κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτήν

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά. Κι αν ήμουν...

0: sai hatin nirvana. Вся зменя птин, ура!
1: Έμπνευση 107 FM.

μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χάζα.

ποιος μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε με να

0: αυτιά και σου χαμογελά. Μπαμπά, φιλιά απ' τη μαμά. Αντίο, μπαμπά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα? Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις τον τάφο του κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπ, όταν λες θέατρο, εννοείς εφερλή και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς. Που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Πάνια, και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Χάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρετή. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις, παιδί μου, ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
2: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγόταν κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Κι άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσαι όσους αγαπούν, ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσαι όσους αγαπιούνται, ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

0: όπως έσφυγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα, είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αρχίσια.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, φρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ατσάλι,
1: ατσάλι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίσουν μακριά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα

δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο

Κοροϊδεύαν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: ενός παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Έμπνευση 107 FM.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

0: βγάζει αυτή η άδεια κατσαρόλα.
1: Μη δίνει σημασία απ' όλα, γίνα μοιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια,
0: το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει

0: πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τσογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Η ώρα είναι 6.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Σε πότισα ροδόσταμο, με πότισε φαρμάκι. Σου τραγουδούσα Ντρέσ Δεντόλ με σίγου τα ρεσμάκι. Μα και Χριστοδουλόπουλο και απορώ με μένα. Και μια φορά δε χόρεψα κι εγώ το μακαρένα. Θα πάω να γίνω mainstream, θα βάζω καροτόνε. Για το φιδίσιο σου κορμί θα γράφω ρεγκετόνε. Τη Σιρτορούμπα στα γεννό Τσακ Νόρις και Σταλόνε.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι για να λες στην παραλία. Με απλό ρυθμό και φανερά κλεμμένη μελωδία. Αυτό είναι ένα τραγούδι για να λες στην παραλία. Με μπουκωμένο στόμα από του ζερί την ποικιλία. Με μπουκωμένο στόμα από του ζερί την ποικιλία.
1: Τα τραγουδάκια σου μας φέρουν δάκρυα στα μάτια. Δύο μαργαρίτες φέρε μας να γλύψουμε τα λάτια. Σαν μπούφερ μπάρα και μαγιό, αυτή είναι η ευτυχία. Να δρέμει ο κόλος του μωρού που είναι κοντά στα ηχεία. Γιατί το σεξ και το σουξέ δεν μοιάζουν τυχαία. Δώσε μου λίγο και απ' τα δυο να τα περνά ωραία. Για να αρνηθώ τους Ρέντιο και τον Μπέργκμαν το Στραβίνσκι. Για μια χαρά δραντεκόλτε και

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούφα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση

Έμπνευση 107 FM.

Έλατε, πόσο ζουν με το αίσθημα, πόσο με τη λογική, συνειδητά τουλάχιστον. Ήταν το μέτρημα Κινατάς Αμποφίλιο με την ευκαιρία. Μέτρημα έχει ονομάσει και την τωρινή της περιοδία που πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Και μιλώντας για το μέτρημα, να μιλήσουμε και για απολογισμούς. Γιατί είναι και οι μέρες αυτές που κλείνει σεζόν, κλείνουν διάφοροι κύκλοι. Μετράμε ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, από ποιους παίρνουμε αποστάσεις, με ποιους ανοίγουμε νέους κύκλους. Είναι όλα μέσα στη ζωή αυτά. 7 και 11 η ώρα, είναι πρωινό Τρίτης. Έχουμε 28 Ιουλίου σήμερα και είμαστε ακόμα εδώ στην Αθήνα, όλοι μας. Και προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα μέρα με την ημέρα, έτσι να περιμένουμε πώς και πώς αυτό το πολυπόθητο διάλειμμα του Αυγούστου, έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει. Ακόμα και όταν κάποια σχέδια ανατρέπονται, ακόμα και όταν δεν έχονται όλα έτσι όπως τα θέλουμε, παρόλα αυτά είναι ένα διάλειμμα, μπορεί και να το διανύσουμε εδώ, στην Αθήνα. Αλλά παρόλα αυτά, μόνο και μόνο η αλλαγή μέσα στη ρουτίνα μας λέει πολλά. Ας μείνουμε σε αυτό. Καλημέρα, Μελωδία. Είμαι ο Δημήτρης και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το τραγούδι με τους στίχους του Μιχάλη Γκανά και του στίχου και τη μουσική. Ωραία, καλά τα πάμε. Και τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, του Πόθου Ταγρήμη. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τελεία.

πολύ ωραία αυτά τα μεγάλα λόγια που λένε τα τραγούδια, όπως και αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε με τους στίχους του Μιχάλη Γκανά. Καλημέρα Μελωδία, ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Η ώρα πάει 7 και 16, ματιά στον καιρό τώρα. Δεν θέλω να σας τρομάξω πολύ, αλλά και σήμερα περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες. Εκεί γύρω στις 3-4 το απόγευμα βλέπω εδώ ότι θα φτάσει η θερμοκρασία τους 39 βαθμούς. Από αύριο όμως αρχίζει και πέφτει, σιγά σιγά. Και από Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο θα κοιμανθεί εκεί στους 33-34 βαθμούς. Κάτι είναι και αυτό, μια ανάσα. Όμως σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Ας είμαστε από τώρα προετοιμασμένοι να την διαχειριστούμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τον Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι «Φως», «Καλημέρα Μελωδία». Πρωινό Τρίτης και ο Ιούλιος στα τελειώματά του, 28 σήμερα.

Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι «Φως». Καλημέρα, Μελωδία. Μιλούσαμε λίγο πριν για τη θερμοκρασία, για το 39 που περιμένουμε σήμερα, αλλά και για την θερμοκρασία που πέφτει τις επόμενες μέρες. Θα σας είπα όμως κάτι άλλο. Από Δευτέρα περιμένουμε σε όλα αυτά και αφρικανική σκόνη. Και μάλιστα, από ό,τι διαβάζουμε, θα είναι και κάπως έντονο το φαινόμενο. Υπομονή, κουράγιο, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Εν τω μεταξύ να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε και τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο, το παιχνίδι μας. Αυτή τη φορά μπορεί να κερδίσετε 11.500 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας το μήνυμά σας το 19.600 γράφοντας μόνο WIN και τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι να έρθει η Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 4 της Παρασκευής και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα της Μέρης, θα πρέπει να της πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 11.500 ευρώ και να κερδίσετε. Έτσι είναι, τόσο απλό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, γιατί πρέπει να το θυμάστε. 11.500 ευρώ. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ. Δημήτρης Μητροπάνος. Και το κλασικό. Μια στάση εδώ. 7 και 22 η ώρα, πρωινό Τρίτης, 28 Ιουλίου. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Καλοκαίρι 2026.
8: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες λόγκ. Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
7: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
8: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
9: Bigger, better, spookier.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Είμαστε κάτι διέχετες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση. Στο σώμα στην ενθύμηση πονούμε. Μας διώχνουν τα πράγματα. Κι η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Κώστας Καριωτάκης. Είμαστε κάτι.
1: Πιάσε Μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Σβήσε το φεγγάρι.
12: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
1: Πάντα έντεχνα.
13: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
1: Πάντα Μελωδία.

Ένα από τα νέα τραγούδια της Ελεονόρας αυτό, «Σε ερωτεύομαι», με τους στίχους της Ελένης Φωτάκη, τη μουσική του Γκοτιέ, με την ευκαιρία να σας θυμίσουμε το ραντεβού μας 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Η Ελεονόρα θα παρουσιάσει τη νέα μας κασέτα, την κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι, και θα το αισθανθούμε αυτό και εκείνη τη βραδιά, καθώς η Ελεονόρα θα μας θυμίσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες και όχι μόνο, αλλά τα πολύ σημαντικά τραγούδια αυτής της δεκαετίας. Θα είναι και η Pix Lux εκεί σε μια guest εμφάνιση, όπως και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια προπολούνται στο more.com. Αφιέρωμα λοιπόν στη δεκαετία αυτή του 90, την δεκαετία που πολλοί νοσταλγούν και πολλοί νέοι θα ήθελαν να έχουν ζήσει. Τα λέγαμε και χθες. Θα πούμε και περισσότερα τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν, Διονύσης Σαββόπουλος, Ελένη Βιτάλη, ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο, σαν τον Καραγκιόζη, 7:32 η ώρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Πρωινό Τρίτης,

0: Μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αυτή η τόσο ξεχωριστή φωνή, η Μαριάννα Κατσιμίχα, νέα φωνή και το βάλς των ονείρων, έτσι όπως ηχογραφήθηκε στις κασέτες του Μελωδίας, αυτές τις συναυλίες μας δηλαδή, εδώ στη μουσική μας σκηνή. Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 28 Ιουλίου σήμερα. Το ότι πληρώνουμε τη βενζίνη μας πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά, λόγω των φόρων που έχει αποφασίσει το κράτος να βάζει από πάνω ως καπέλο, το γνωρίζουμε όλοι καλά. Ή μάλλον πάρα πολύ καλά. Και ενώ λέει, πήγαινε καλά το όλο σχέδιο, δηλαδή είχαμε κρατικά έσοδα πολλά, με το που αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της βενζίνης, τι συνέβη? Δεν αυξήθηκαν τα έσοδα, το διαβάζω αυτό τώρα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Αλλά έπεσε η κατανάλωση. Άρα τώρα υπάρχει ανησυχία ως προς τον προϋπολογισμό. Από ό,τι διαπίστωσαν δηλαδή, διότι υπάρχει μεγάλη πτώση εσόδων για το πρώτο εξάμεινο της χρονιάς. Και τρέχουν τώρα, να δουν τι θα κάνουν. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς, Χρήστος Θηβαίος και το τραγούδι «Δεν είμαι άλλος», με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και τους υπέροχους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. 7:43 η ώρα.
1: Πίσω από το φως

Καλημέρα Μελωδία. Δημήτρης εδώ στο μικρόφωνο. Είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 28 Ιουλίου σήμερα. Να πούμε για ακόμα μια φορά ότι η εκπομπή αλλάζει και επιστρέφει ανανεωμένη πολύ πολύ σύντομα. Και επίσης ανανεώνεται και το group μας στο Viber. Άρα, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα εδώ στην εκπομπή, στο Καλημέρα Μελωδία δηλαδή, θα πάμε έτσι παραδοσιακά. Σημειώστε τον αριθμό, εσείς οι καινούργοι, μέσω Viber ή WhatsApp 695-66-14-992. Άλλη μία. 695-66-14-992. Εδώ στέλνετε τα μήνυματά σας, θέματα που θα θέλετε να σχολιάσουμε μαζί, να μοιραστούμε ιστορίες, ό,τι θέλετε. Συνεχίζουμε με Σοκράτη Μάλαμα, Τσιγάρο Ατέλειωτο. 7 και 48 πάει η ώρα στο πρωινό της Τρίτης, 28 Ιουλίου. Καλημέρα Μελωδία. Τέλη Ιουλίου και είμαστε εδώ παρέα.

κρατισμάλα μας. Και τσιγάρο ατέλειωτο και μελωδία στην παρέα σας. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Η ώρα έχει πάει 9, όχι ούτε καν, 8 παρά 9 λεπτά. Και να σταθούμε για λίγο έτσι στην επικαιρότητα, μόνο και μόνο για να θυμηθούμε για μία ακόμα φορά ότι η πολιτική δεν υπάρχει παρά μόνο εμπόριο. Και φυσικά, αν καταλάβατε, θα αναφερθώ στον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε χθες ότι η Τουρκία είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πουλήσουμε εκεί τα F-35. Το Ισραήλ όμως διαφωνεί και τι λέει. Αν το κάνεις αυτό, Τραμπ, θα ανατρέψεις την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και έτσι θα απειλήσεις το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Και τι είπε ο Τραμπ, εδώ, αυτό είναι το ζουμί. Κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλήσω και σε ποιον. Έτσι απλά για να έχουμε το όνομα μας. Βασίλης Λέκας. Και Μάνος Χατζηδάκης.

0: Η εμπειρία αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου, το πτυχίο Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομίας στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, τα προγράμματα ευεξίας και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο του 26. Μαθαίνουμε περισσότερα στο euc.ac.cy. Σε λίγο, αμέσως μετά δηλαδή, έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
6: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
8: Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από το Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. 8 ακριβώς πάει η ώρα. Και ώρα για κίνηση στους δρόμους. Θα βρείτε σε 2-3 σημεία κίνηση. Ο υπόλοιπος χάρτης φαίνεται πάρα πολύ χαλαρός. Όμως βλέπουμε αρκετή κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού που ξεκινάει από Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο θα βρείτε λίγη κίνηση, κυρίως από το ύψος της Λιωσίων μέχρι να φτάσετε Φιλαδέλφια. Μέχρι εκεί. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων, κλασικά αυτή την ώρα, εκεί στο ύψος του Χολαργού, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και στην παραλιακή, κυρίως το κομμάτι από στάδιο Ρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Αυτά πάνω κάτω, προς το παρόν. Αν και η Αττική οδός είναι λίγο μποτιλιαρισμένη, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Φιλαδέλφεια.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο

0: κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
0: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
7: Η Τίνος δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Τα νησιά μας είναι το σπίτι εκατοντάδων ανθρώπων και χρειάζονται στήριξη όλο το χρόνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το From Tinos to Tinos, μια εθελοντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία με μοναδικό τη σκοπό τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Τίνο. Από τις 18 Ιουλίου ως τις 18 Αυγούστου, η pop-up καντίνα T2T θα βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο στο ύψος παραλίας του Αγίου Πέτρου. Ελάτε να φάμε και να πιούμε μαζί για καλό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στο tinos2tinos@gmail.com ή στο 697-067-2688. From Tinos to Tinos, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας.
8: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ό,τι καλύτερο στα νέα της σχέδια, προφανώς. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς, γιατί φτιάξαμε με τη Ματούλα μια παρέα εδώ και 5 χρόνια πάρα πολύ δυνατή. Και τώρα πάμε σε μια νέα εποχή, με μια νέα σύνθεση ομάδας. Θα σας πούμε σύντομα περισσότερα. Επίσης, τα λέγαμε και πριν, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στην εκπομπή μας, επειδή και το group μας στο Viber ανανεώνεται, μπορείτε να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο, σημειώστε, 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τώρα τραγουδά για αυτό το καράβι, το σαπιο κάραβο, που όμως μπορεί να μας πάρει μακριά κάποια στιγμή και να μας πάει σε μέρη που φανταζόμαστε απλά τώρα.

σχόλια και η διασκευή εδώ του κλασικού ζητάτε να σας πω. Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 28 Ιουλίου σήμερα, 8 και 12 πάει η ώρα. Εν τω μεταξύ χαίρομαι προσωπικά πάρα πολύ για το χαμό που γίνεται με την Οδύσσια, όχι μόνο επειδή μου άρεσε πολύ η ταινία, αλλά επειδή βλέπω πολύ κόσμο να ψάχνει θέση, να μην βρίσκει, να μην το βάζει κάτω, να κλείνει ραντεβού στο κινηματογράφο, να πάει με ολόκληρη την παρέα, να συζητάει την ταινία στα τραπέζια. Καλά, προφανώς το έχουμε πάρει όλοι πολύ πατριωτικά, όσο και αν το θέμα της ταινίας είναι πανανθρώπινο, όμως σήμερα αν σκρολάρετε θα βρείτε σίγουρα την είδηση πως πέρα από τους διθυράμβους υπάρχει και μία μεταξύ πολλών άλλων κριτική πολύ αυστηρή στην ταινία από τη μεταφράστρια του Ομήρου, την κυρία Έμιλι Γουίλσον. Και μάλιστα ο Νόλαν, ο σκηνοθέτης, την είχε αναφέρει αυτή την κυρία Γουίλσον κάποια στιγμή όταν προωθούσε την ταινία πριν από λίγες μέρες. Παρ' όλα αυτά η μεταφράστρια ήταν πολύ σκληρή μαζί του, γιατί τι λέει, όλα αυτά που κάνουν το ποίημα της Οδύσσιας σπουδαίο δεν υπάρχουν στην ταινία. Οι ήρωες δεν έχουν βάθος. Τώρα σας λέω μια περίληψη. Δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι οι ήρωες για να προσφέρουν τελικά όσα υπόσχεται σε επίπεδο μεγάλων ιδεών η ταινία, αν και αποδίδει εξαιρετικά τις εκρήξεις και τους γίγαντες. Προφανώς δεν θέλω να αμφισβητήσω εγώ την μεταφράστρια. Η ταινία, ναι, δεν, φαντάζομαι δεν συλλαμβάνει αυτό το ποιητικό σύμπαν, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, επειδή την είδα, είναι ότι ξυπνά στο θεατή κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα με τους όρους του σήμερα, που δεν τα ξυπνούν συχνά ταινίες. Άρα μια εντυπωσιακή ταινία που σου ξυπνά το ζήτημα της ηγεσίας ή των ενοχών του πολέμου, δηλαδή να μιλάει για τις ενοχές που έχουν οι άνθρωποι όταν αποφασίζουν να κάνουν πόλεμο ή όταν αποφασίζουν να αφαιθούν στη βουλημία τους, ναι, τότε αυτή η ταινία λέει κάτι. Και δεν είναι τυχαία η τόσο μεγάλη επιτυχία της, προφανώς το γεγονός ότι είναι εντυπωσιακή και πανάκριβη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά στο τέλος, ακόμα και να έχεις πάει για τα εφέ και για το φόμο, στο τέλος νομίζω η ταινία σε κερδίζει, τουλάχιστον στους περισσότερους. Περιμένω και τις δικές σας γνώμες, φυσικά, στο 695-66-14-992 μέσω Viber ή WhatsApp. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά «Χρόνια Χελιδόνια». Καλημέρα Μελωδία, στο πρωινό της 3ης 28 Ιουλίου. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

ξέρατε, την ψάχνουμε αυτή την ευτυχία που μας έταξαν τα χρόνια. Καλημέρα, μελωδία. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στο χρηματοκιβώτιο. Εδώ, ό,τι τάζουμε, το δίνουμε. Καθώς λοιπόν έχουμε το παιχνίδι μας σε εξέλιξη, εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19600 γράφοντας win, γιατί ένας από εσάς ή μία από εσάς την Παρασκευή θα κερδίσει 11.500 ευρώ, αρκεί βέβαια να απαντήσει στην κλήση. Πάμε να πούμε το παιχνίδι από την αρχή, να εξηγήσουμε λίγο τη διαδικασία. Εσείς στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας win στο 19600 και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Καθώς λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η Μέρη κάνει την κλήρωση και κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Α, λοιπόν, πρέπει να απαντήσετε την κλήση αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα. Και μόλις απαντήσετε, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει 11.500 ευρώ. Έχει μάλλον 11.500 ευρώ. Και κερδίζετε. Αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε εντωμεταξύ ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σημειώστε τον αριθμό, να τον θυμάστε, αν παίξετε. 11.500 ευρώ. Ωραία χρήματα αυτά, ε. Και σε καλή μεριά, σε εσάς που θα τα κερδίσετε. Συνεχίζουμε. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Μπάμπης Στόκας. Το τραγούδι Νότος, εδώ στο Μελωδία. Όλα αυτά στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 18 η ώρα, 28 Ιουλίου σήμερα.

0: Κώστας Τουρνάς από τα παλιά και μην δυστοποιείς από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα Μελωδία, η ώρα πάει 8 και 25, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις μέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ, με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας και εντωμεταξύ εμείς ερχόμαστε με Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα Μελωδία.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
0: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.

0: Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελλάτιας 30 Ιουλίου με 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Λάχος, Pix Lux, Λόγους Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελλάτιας. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Καλοκαίρι 2026.
10: Ουαμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
9: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
9: Bigger, better, spookier.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Και τι με αυτό? Δεν είναι λόγος να αναβληθεί η εκδρομή? Τι κι αν υπάρχει μονάχα ένας οπαδός? Εμείς, απ' άλλους τόπους, χωρίς δουλειά, μπορούμε να αποκλείσουμε αυτούς που σε άλλους συλλόγους ξενυχτάνε. Η εκδρομή. Γιώργος Χρονάς.
15: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Κι όταν σου χορεύω,
17: πόσα δίνω, πόσα θες.
15: Πάντα έντεχνα.
17: Εγώ σε ευχαριστώ.
15: Πάντα Μελωδία.

0: Ιουλία Καραπατάκη, το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, «Τα κούνια για καρφιά». 8 και 33 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης, 28 Ιουλίου σήμερα. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Θυμίζουμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει το μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει ήδη τις 4 από τις 5, είτε τυχαία, είτε με προσπάθεια. Κάποιοι με πολλή προσπάθεια και χαίρομαι γι' αυτό. Έχει μείνει μόνο μία φωνή. Για να βοηθήσουμε, έχουμε πει ότι αυτή η φωνή είναι αντρική και ο συγκεκριμένος άντρας δεν είναι ούτε τραγουδιστής, ανεξάρτητα από το αν τραγουδάει στη σκηνή, και ασχολείται με τη σάτυρα. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Ελπίδα να βρούμε αν, να δούμε μάλλον, αν βρει τη φωνή. Αν τη βρει, κερδίζει 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Λέγεται.
0: Ελπίδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα από το Μελωδία. Δημήτρης εδώ.
2: Ναι, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Ελπίδα. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Διακοπές.
0: Διακοπές. Πού δηλαδή?
2: Στην Αλεξανδρούπολη.
0: Στην Αλεξανδρούπολη. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίδα, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ. Να δούμε αν έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε. Για πάμε. Μπορεί να κερδίσεις 500 ευρώ σε δώρο επιταγή σήμερα.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
3: μελωδία.
0: Καταρχάς, θυμάσαι τις 4 φωνές που έχουμε αποκαλύψει?
2: Λοιπόν, Γουιουπλάκη.
0: Σωστά.
2: Φάμελος.
0: Σωστά.
2: Χαρούλης, νομίζω.
0: Σωστά.
2: Και Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Και πάλι σωστά. Ποια φωνή ψάχνουμε? Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα, έτσι τραγουδιστά, αν και δεν είναι τραγουδιστής και ασχολείται με τη σάτυρα?
2: Και,
0: και ασχολείται με τη σάτυρα. Αυτές είναι οι βοήθειες που έχουμε δώσει ήδη.
2: Ασχολείται με τη σάτυρα, αυτό το θυμάμαι. Τι να πω, να
0: Μάρκος Σεφερλής.
2: Ναι,
0: ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ταυτοποίηση στο μηχάνημα. Ελπίδα.
2: Ναι.
0: Λάθος, δυστυχώς. Σε περιμένουμε όμως να παίξεις όποτε θέλεις ξανά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ούτε ελπίδα. Να δώσουμε μια βοήθεια παραπάνω, επειδή τώρα πλησιάζει και το τέλος της σεζόν. Άλλη μια βοήθεια. Και δηλώσει συμμετοχή μόλις την ακούσετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Νομίζω ότι αυτή η βοήθεια θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ο συγκεκριμένος άντρας φοράει και στολή όταν εμφανίζεται. Αυτό μόνο. Νομίζω ότι βοήθησα πάρα πολύ τώρα. Ποια φωνή αντρική λέει τη λέξη έντεχνα? Δεν είναι τραγουδιστής, ασχολείται με τη σάτυρα, φοράει στολή. Νομίζω ότι έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι και το τέλος της σεζόν. Ξαναλέω. Περιμένουμε λοιπόν τις συμμετοχές σας. Δηλώστε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Και αρχίζουμε ξανά τα τηλεφωνήματα για να δούμε ποιος ή ποια θα κερδίσει 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Καλή επιτυχία. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος τώρα τραγουδά για μια παλιά φωτογραφία την οποία. Άστε καλύτερα. Καλύτερα να μην τη βλέπεις σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ανισόπεδη Disco. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου εδώ στο Μελωδία στους 99,2 στο πρωινό της Τρίτης 28 Ιουλίου σήμερα. Να επαναλάβουμε ότι σήμερα δώσαμε ακόμα μια βοήθεια στο παιχνίδι με τις φωνές. Άρα λοιπόν να πούμε ότι η φωνή που ψάχνουμε είναι αντρική. Δεν είναι τραγουδιστής. Ασχολείται με τη σάτυρα και συχνά φοράει στολή. Αυτό μόνο νομίζω ότι λέει πολλά. Οπότε περιμένουμε τις δικές σας συμμετοχές για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα στο melodia.gr και στο Melodia App και συνεχίζουμε το μεταξύ με Φίλιππο Πιάτσικα και το «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα». Δύσκολο, αλλά ας το τραγουδήσουμε.

Πώς το λέει το τραγούδι του Άλλου τον Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει ποτέ. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τρίτης. Έχουμε 28 Ιουλίου σήμερα. Πάμε πάλι στον πόλεμο του Ιράν. Αυτή τη φορά μέσα από μια άλλη οπτική, μέσα από το πώς βλέπουν το θέμα οι Αμερικανοί πολίτες, υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση, γι' αυτό πάμε εκεί. Τι λέει τώρα αυτή η δημοσκόπηση? Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο στο Ιράν. Διαβάζω το θέμα στη Lifeo. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα λένε πως ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει ακριβώς τους στόχους του, δηλαδή τον ακούν πότε να λέει πως πρέπει να μην έχει πυρηνικά το Ιράν, πότε όπως πρέπει να αλλάξει το καθεστώς, με αποτέλεσμα να μην έχει καταλάβει ποιος είναι ο αληθινός στόχος. Η κοινή γνώμη της Αμερικής να μην έχει καταλάβει, και δεν είναι μόνο η κοινή γνώμη της Αμερικής, είναι και ο υπόλοιπος πλανήτης. Τι άλλο έδειξε η έρευνα? Ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ αυξήθηκε στο 37%, τρεις μονάδες παραπάνω από τον περασμένο μήνα, όταν το ποσοστό αποδοχής του ήταν το χαμηλότερο της προεδρίας του. Αλλά παρά την αύξηση αυτή στο ποσοστό, η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν φαίνεται να κοστίζει όντως πολιτικά στον Τραμπ, που αποτυπώνει έτσι μια αυξανόμενη δυσπιστία των Αμερικανών απέναντι στους στόχους αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης. Ο Λευκός Οίκος φυσικά απορρίπτει την κριτική αυτή. Δεν μας κάνει εντύπωση ούτε αυτό. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Τίποτα. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τρίτης, 8:49 η ώρα.

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Δρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
2: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
4: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.500 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο

0: κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

μόλις τη γη και η τέλεια καλοκαιρινή εικόνα. Χωρίς τα προβλήματα και τα απρόπτα των διακοπών, αλλά ας μείνουμε σε αυτή τη φαντασίωση. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τρίτης, 9 και 10 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Να, και πριν τις διακοπές, αν κερδίσατε 11.500 ευρώ, θα σας έπεφταν άσχημα? Προφανώς και όχι. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, λοιπόν, μπορείτε να τα διεκδικήσετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας, το χρηματοκιβώτιο δηλαδή, μέχρι τις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 ανοίγει. Και η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, είναι κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία, και δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.500 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία. Στέλνετε εσείς, όχι εμείς. Κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, για να μην το ξεχάσουμε. 11.500 ευρώ. Καλή επιτυχία και σε καλή μεριά σε εσάς που θα τα κερδίσετε. Η ώρα πάει 9 και 11. Και τώρα οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν πάντα τους κανόνες.

Αυτή η ωραία εμπειρία, η συγκινητική εμπειρία του να παρακολουθείς μια συναυλία μαζί με τον άνθρωπο που αγαπάς. Αυτό το έκανε τραγούδι η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Νίκος Αντύπας. Τραγούδισε Χάρης Αλεξίου φυσικά, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια της δεκαετίας του 90. Και με την ευκαιρία σας θυμίζουμε το ραντεβού μας 5 Οκτωβρίου. Από τώρα το έχουμε στο νου μας. Από τώρα που είναι και τέλη Ιουλίου. 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα παρουσιάσει την επόμενη μεγάλη κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90 αυτή τη φορά. Μια βραδιά που θα μας δώσει να καταλάβουμε για ακόμα μια φορά το πόσο σημαντική ήταν αυτή η δεκαετία για το ελληνικό τραγούδι και για τις ζωές μας γενικότερα. Διότι υπήρχαν διάφορα παραμύθια που κουβαλούσαμε στο κεφάλι μας. Η Ελλάδα άλλαζε πάρα πολύ και το έντεχνο ρεπερτόριο ήταν ένα αποκούμπι ή ένα λιμάνι που είχε και αυτό τα δικά του μηνύματα και ίσως εκείνο το βράδυ ο καθένας από εμάς μπορείς να τα ξαναβάλει όλα αυτά σε μια σειρά, πάντα παρέα με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τα αγαπάμε ακόμα και σήμερα. Η δεκαετία του 90 λοιπόν, μέσα από τη νέα μας κασέτα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Λυκαβητό λοιπόν, να μας περιμένει εκεί 5 Οκτωβρίου. Μαζί της θα είναι και η Pixlax για μια guest εμφάνιση, όπως και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια προπολούνται στο more.com. Και συνεχίζουμε τώρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και αυτή την πολύ ωραία διασκευή στο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β' που είχε πρωτοποιεί ο Γιάννης Παλαμίδας και είναι το «Τυχερό μου αστέρι».

0: πόσο χρήσιμο είναι αυτό το τραγούδι. Πόσες φορές μας υπενθυμίζει αυτή τη μεγάλη σοφία, ότι τα πράγματα αν δεν μπορούν να αλλάξουν, μπορεί να αλλάξει η οπτική μας γωνία. Και αυτό βοηθάει, το λένε και οι ψυχολόγοι. Ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και τους στίχους του Μιχάλη Γκανά. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια λοιπόν, αλλάζει ο τρόπος που κοιτάνε. Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Τρίτης, 9 και 26 ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η ιστορία του συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Έχουμε Γιώργο Βράτσο αμέσως μετά και σύντομη ενημέρωση. Καλημέρα Μελωδία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα για το 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγους. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
7: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
6: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό Αττική και Εύβοια. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της Κορίνθου. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τα 33 άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Η δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει ο Μακρόν, για τις φωτιές στη Γαλλία. 162 συλλήψεις για εμπρισμό. Κανείς δεν θα μου υπαγορεύσει τι θα πουλήσουμε και τι όχι τα λόγια Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Σάλλος με ιρανικό βίντεο που περιγράφει σενάρια δολοφονίας της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλοπλου. Δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες, μία μοναδική μουσική συνάντηση γεμάτη σπουδαία τραγούδια και συγκλονιστικές ερμηνείες. 5η 27 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
14: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
15: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
16: Bigger, better, spookier.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια.
2: Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Αν είχες πεθάνει, θα σε είχε ξεχάσει η μητέρα σου. Αν σε είχα αγαπήσει, θα σε είχα ξεχάσει κι εγώ. Η στιγμή γίνει και ευθεία μέσα στο χρόνο. Βέλος μέσα στην καρδιά μου. Βελόνα που κεντάει τη μνήμη. Το χέρι σου λάμπει στη νύχτα, σημαία του κόσμου. Αθανασία, Μίτσος Παπανικολάου.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
18: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
1: Πάντα έντεχνα.
19: Με προσέχεις.
1: Πάντα μελωδία.

Βασίλης Καζούλης και αυτό από την δεκαετία του 90. Τώρα μας έχει πιάσει εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα δικά σας μηνύματα. Πολλοί φίλοι της εκπομπής στέλνετε προτάσεις για τη συναυλία μας, την καινούργια, τη νέα μας κασέτα. Αυτό το αφιέρωμα στη δεκαετία του 90. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα είναι εκεί στο Λυκαβητό 5 Οκτωβρίου και θα μας τα παρουσιάσει τα τραγούδια αυτά. Αν έχετε ιδέες, στείλτε μας, μήπως και προλάβουμε και τις προτείνουμε κι εμείς κάποια πράγματα. Θα είναι πολύ ωραία η βραδιά πάντως και όπως λέγαμε και λίγο πριν, θα θυμηθούμε το πόσο σημαντική ήταν αυτή η δεκαετία. Και μάλιστα θα νοσταλγήσουμε και αυτή την ομορφιά της αναλογικής ζωής, με τις τηλεκάρτες, με τις κασέτες, με τα CD, με τόσα πράγματα που πλέον φαίνονται πάρα πολύ μακρινά, αν και, όπως λέγαμε και τις προάλλες, οι νέοι του σήμερα, οι 30-άριδες, οι 25-άριδες, τα βλέπουν όλα αυτά με μια πολύ ωραία νοσταλγία. Άρα λοιπόν και εκείνοι ευπρόσδεκτοι στη μεγάλη μας γιορτή για τη δεκαετία του 90, 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός, Ελεονόρα Ζουγανέλη μαζί μας και η Pixlax σε μια guest εμφάνιση, όπως και η Μαριάννα Κατσιμίχα. More.com η προπόληση. Περισσότερα θα βρείτε στο site μας και την εφαρμογή μας. Και συνεχίζουμε. Η Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Εν τω μεταξύ, η ώρα έχει πάει 9:42 στο πρωινό της Τρίτης, 28 Ιουλίου. Η τελευταία που έχουμε μείνει εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω πόσοι μπορούμε να δουλέψουμε, πόσοι μπορούμε να μπούμε έτσι σε μια ρουτίνα και απλά δεν σερνόμαστε. Νομίζω πολύ λίγοι.

τραγούδι στη μουσική του Γιάννη Σπανού, εδώ που μας θύμισε ο Γιώργος Καραδήμος με πνίγει τούτη η σιωπή. Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Τρίτης. Κουράγιο σε όλους εμάς που έχουμε μείνει εδώ πίσω και προσπαθούμε έτσι να βγάλουμε τις μέρες μας μέχρι το διάλειμμα που έχει ορίσει ο καθένας μέσα στον Αύγουστο, αν έχει ορίσει, γιατί κάποιοι έχουν σχεδιάσει και διακοπές μέσα στο Σεπτέμβριο, τους οποίους ζηλεύουμε πάντα όταν επιστρέφουμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να θυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια λοιπόν βρίσκεται πίσω από τα φώτα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Έρχεται στο μικρόφωνο του Μελωδία στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Η μουσική συνεχίζεται το μεταξύ εδώ με Αλκίνο Ιωαννίδη και Ελένη Πέτα αμέσως μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Καλή δύναμη. Μια χαρά.

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
2: Μη με πας από το σπίτι.
1: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.500 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 160.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
0: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
11: SMK Group.
12: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
11: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
12: λειτουργικότητας και αισθητικής.
11: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
12: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
11: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
12: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
11: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
12: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
11: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
12: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

0: MK Group. Το μέλλον.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22-81-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22-83-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
3: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γυαλιάς μας.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό.

0: Ο τυρί Τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

μοιάζει το πέλαγος. Μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο. Σ' ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα. Και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να

0: ellos callen, ellos callan.
1: Στην άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
8: Η Τίνος δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Τα νησιά μας είναι το σπίτι εκατοντάδων ανθρώπων και χρειάζονται στήριξη όλο το χρόνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το From Tinos to Tinos, μια εθελοντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία.

0: Λειτουργία, με μοναδικό τη σκοπό τη στήριξη τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία στην Τίνο. Από τι 18 Ιουλίου ω τι 18 Αυγούστου, η pop-up καντίνα T2T θα βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο στο ύψο παραλία του Αγίου Πέτρου. Ελάτε να φάμε και να πιούμε μαζί για καλό σκοπό. Για περισσότερε πληροφορίε, επικοινωνείτε στο tinos2tinos@gmail.com ή στο 697-067-2688. From Tinos to Tinos, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

spus săfăran, cațivele stiboie, a țigane, chiafendi mu, me tine se stoliso, ferte to mavritanico, scutito porfiro. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω κι σαν αντρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το

Όπου κι αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρεμισμένα. Έρχεστε σαν φαντασμάτα στου λύρου τα χαλάσματα της νύχτας μεθυσμένα.

0: Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.
1: Αν αυτό είναι, τράπεζα. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

Melodía FM.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Стебов на фізі, знаш офіс, на папсі, на грінязіс. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι. Και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίταφπι, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Κρήτη 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες.
2: Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.
2: Γι' αυτό το σκέφτηκα.
1: Και είχαμε
2: πολύ
1: κάνει.
2: Εις το εξής δεν ωφελεί.
1: Να ματώσουν οι πληγές του Κυρίου μας.
2: Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας.
1: Για 2,5 μέρες.
2: Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ.
1: Μου έκανε τον γνωστικό.
2: Εις το εξής δεν ωφελεί.
1: Αλλά όταν άρχισε να του μπαίνω,
2: με τέτοια τη
1: θα μάζεψε για το Παρίσι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα.

0: Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτε

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

0: πεθαίνω νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8.

0: υγρής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες στη νύχτα περπατάει. Τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις. Του ουρανού τα χρώματα, κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται τη

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε.

כי הרב יקיר. כבודה, θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 100. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ

0: 0480 Σταματίου Πρωίου 83 Ερμούπολης Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Σβήνω τα χνάρια μου, δε θα με βρείτε. Ό,τι κι αν είπα, θα το πάρω και θα φύγω. Ό,τι κι αν έκανα, δεν εξηγείται.

δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
7: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
5: Η Τίνος δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Τα νησιά μας είναι το σπίτι εκατοντάδων ανθρώπων και χρειάζονται στήριξη όλο το χρόνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το From Tinos to Tinos, μια εθελοντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία με μοναδικό τη σκοπό τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Τίνο. Από τις 18 Ιουλίου ως τις 18 Αυγούστου, η pop-up καντίνα T2T θα βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο στο ύψος παραλίας του Αγίου Πέτρου. Ελάτε να φάμε και να πιούμε μαζί για καλό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στο tinos2tinos@gmail.com ή στο 697-067-2688. From Tinos to Tinos, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας.
6: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

γεύση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρα μου, το όνειρα μου.

0: σου. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το όνειρο μου ήταν.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη.

φόρια, τι τραβάρια σας τα μούρια, τι τραβάρια σας τα μούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα μούρια, τι τραβάρια.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δώσεις προσοχή. Κάνω και το μπαλιάτσο, άσε τα λαζάκια μια στιγμή και σφίξε με απ' το μπράτσο. Κι εσύ που πάντα βρίσκεις μια σχισμή,

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

τέλος και αρχή. Ανάμεσα σε ήχο και σιωπή, ανάμεσα σε κόσμο και ερημιά.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Ξημερώνει

Νιώθεις ότι ήσουν τόσο κοντά κι ήταν τόσο απλό. Όλο το σκοτάδι μέσα σε ένα λεπτό να χυθεί ξανά.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Κρήτη 107 FM.

by me. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές,

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια, αν τα μυρίσεις πόσοι βγάζουν μυρωδιά. Είναι καμένα τα δικά μου τα καράβια, μα είναι οι θάλασσες καρδιά μου στο μυαλό. Μακάρι να ξέρες πως είναι τα φεγγάρια

εγώ το φτιάχνω με το νου το καιρό. Αχ και να ήξερες τα πιο βαθιά μου υπόγεια, πως έχω κρύψει